Είναι βγαλβάτου. Είναι βγαλβάτου. Πολλά φούτα με ένα μόα πουρ, άι λόγου, κουφούκινη. Οκ,

κομμάτι της Τουρκίας, αφού προπούρου και νονόφου φασκισέ και μου λέει και φόκι είναι το σύνο ακόα τα ούκα τα είμαι ούκα και φάνω και το ετά στη κυσία του και είχα και μου γάω ναι αι χαγ χαγ μητά και φόκι ακόα το χολόγ αλλά είτε το τάγατε νεφάει γαγάου μου είπα του φκατάρι λέβα νονόφου και χέτω νονόφου άγγα χαλωτούρου και χέτω φαλήγαγάου πιεμένει ουέα ναι νεφάει φκανογονόγου μου είχα και είμαι καψίγα.

Πάρα πολλά γιάτρια, δεν το λέω πουνι-πουνι, κολλή τα τούρκη φοβία. Και πουνι-πουνι νέοι, κοχοκτώ τούρκια, κολλούα να φορά νησιπίνι, είναι κουα ματιτάκια του μου, εφρεβιά του και τα τούρκη πουνι-πουνι νέοι, αφράω η κολλή τα τούρκη φόκη και εφρεβιά και τα τούρκη λέω τα όγω, κουι πι εμ ένα νίβε, κομμα τούρκη φόκη νέοι, να χώα να έκαι, εμ τούρκη τα φρόνα χώα, καφρόνα νόμου μάι, και τα τόλα λέω τα όν φράλα φράλα χιά του και μτόλου μου τόλου φόγνει φάει φρόνο μου και το καβιμαμά το καβιτάτα φράλα φράλα χιά του και μτόλου και πούγι πούγι νέ το φράλα χωάνα και λάτα με τα τόλου πούγι πούγι το άτο τα τόλου και φλεβία με τα τόλου το χπισίγα με η Αυσταλία κολο τόλου καω με και φόλα φόλα τα λαχό μα του τάκι με το μένα λαό τόλου νέ κουά του τούπου και το καβιά και για η Αυστραλία με μάκη και λογόνα και το λέω χαλοτούλου φούκι χανεί το λόγο μάκη και τάτου και λάτω με το τούλου πόνι πόνι φαγάλω φαλαχία του κουφε μου εφ' κουφε φρονόγο μάκη και το τούλου λέω τα όγω κουφε πι εμ εν νιουή

σε μάμα τα λίγο διακόπτουμε σήμερα. Μαγάλα, θα μου φύγει από φάτε. Καλό φωλαγιό, του πηγαίνει. Μάγα φάω κατώ, είμαι του τάνη που τζόν, το καλέα. Που έχω, εμένα του φούκι και γη. Μαγαλνή, και του πω ότι το βγαλό φωλαγιλά, βγαλό φωλαγιλά.